0: Schön, dass Sie hineinhören in die Radiosendung Schlagernacht von Radio Rüsselsheim. Herzlich willkommen.
1: Χαίρομαι που ακούς τη ραδιοφωνική εκπομπή Σλάγερναστ από το Radio Rüsselsheim. Καλώς όρισμα.
2: Das war griechisch.